0: Παπαγιάννου εκπομπή.
1: Μαρκιάς Ράδιο Σιντά.
2: Μαρκιάς Ράδιο Σιντά.
3: Να ζω. Να σας δω δε.
4: Βοή να ζω, καρέ, αν τε μπούς και σωτώ τιένε και όλοι λου.
3: Όσοι όλο κο.
4: Έτσι που λέγε, ναι.
3: Ήσουν πως η κύριε, χαμό και οδεσούν αχτακού.
4: Μπορώ πια, μάνα σαν και κύσσα, μάν και πιτώνεσα. Κογιάνε, μπορώ και γιάνε ούτια οζίγγε.
3: Αμα έλα, μπερακό. Μα, ας τα ζωτώ γιουσούμι.
4: Ναι, μα, ομάδι μου.
3: Oldu. Fakat bitti koyana ki. Uşenge uzunge aldım. Bitti. Koyana zıda çık. Sen gel.
4: Uzun doğum şuna. Nema narsiye mokçu bulsan umuma nasip kımıydı. Tövbe.
3: Nema nasip kıma yandı.
4: Gece oyun bilen ozup yozup tabaka yegeni bor gendik. Tovuğunu koşu yakışı pişmaptı de.
3: Kendi makal değil.
4: Nema kılardım. Afisantı çakırıp boşluğuzu çakırıyımsam. O nema dedi digin.
3: Hoş. Nema dedi.
4: Bekorga ovora bo'lib, nima qilasiz? Baribir uniyamchilari yasamatish. Bu go'shtga uniyamchi o'tmaydi desa bo'ladimi?